0: Κάνα χουστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίν ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χω κάνα χουστ αοσπιτέρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάντσι και γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνλι χανά σα του αμ. Ριμπάλ σκια γέλ σκόμπλι σα έχ ότ σκια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σκια γέλ ακουάμ. Χω κάνα χουίν να ουσμάν λι τσο οκ σκιο παλέ μπλι νίγ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χω κάνα χουίν σκιο παλι χανά να κουάν σα του αμ. Να τσο μάν λι και γέλ έρνια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικς κομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματές παλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε και πανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά, λίσποκ λεπάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεπάλ τσιρουλικά ύψκα καλονά ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξαχεχτσί. Quando na lebli na ruspa anun kilti humpat, rena klaat na runa kat kahelat ki usa la kahel ut malaksa la biah. Sit, vehículos Verapaz. Sa vehículos Verapaz aranta atauli jalan jalan chichabil pelebachich. Kimsa vehículos Verapaz, ut patch comon li esilal. Saliboclebal 7952-1113. Ulani sa Plaza Magdalena, humpa calica libena chelcha Guatemala okoban. Vehículos Verapaz aranta atauli chabil pelebachich. Lina kakuaj, ut relibek sali jalan jalan chirupe.
1: Nak Juan Cosa Ebli Cooperative.

Barça Grupera. Κι ο Κατσικός Λανκίλ Σκίβαν Κιλ Χουνάκ Λάκο Τσότς ότι κάνε κανάω πάρτα ταουλίτ καγχελά κακουέ τσικουβενάκ στακ σα φερρετερία ρασόν τα ταου της χουνίλ χωκάν κουάν λάμινα παντέρα τσίτ γέρο σεμέντος προγρέσο καγχελοπάλ εραμιέντας τρούπερ νοκο κατσίν τσιναπάλου τσικατσίν τσικουβενάκ στακ Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσις κατ παν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912. Κιο κατσίκ παλ χουνάκ λίτσα, μπίλ παν λεπάλ, αμπάν ινκάνα κανό μπάρτα τσίκ. Unimedic, clínicas médicas ut sanatorio. Nash colrish la kakulal. Quanch na ahlichah. Nash panuli chook. Narili kananak kwansa juam. Ut nash kulikula andak nachola. Narilebri kokal. Nash panu rayos X. Kwanlis farmacia. La kulbal chirulika ips kakalo. Nal relijunkutan. Sa unimedico ban. Kwan keblach cha bil panonel. Ut kwichoket sikbal hunaklinahe. Barkuita kwakta choek. Arran. Ναρούνα κατκουλάκ, σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3, σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκος, Λισμοκλεβάλ 7795-6677. Atención comerciantes y público en general, cohetería y distribuidora H. López ofrece un gran surtido de luces y juegos pirotécnicos nacionales e importados de las marcas más reconocidas, bombas de truenos y de colores, show de luces, ametralladoras, combos infantiles y mucho más, venta por mayor y menor, surtimos todo tipo de tiendas, comunícate al 7951-1728 y 5782-8996, visítanos en zona 2, Cobán. Dos cuadras abajo de Gobernación, abierto de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Búscanos en Google Maps y en Facebook como Cohetería y Distribuidora H. López. Somos tu tienda pirotécnica más grande y surtida de las Verapaces.